3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: LGR 103,3.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organization for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always traveling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

0: CITR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μη λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις.

0: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Καλώς ορίσατε, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Και σε λίγο θα δούμε για τον καιρό. Είναι προς το παρόν, είναι χαμηλή η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Μείνετε μαζί μας. Θα ρίξουμε μία ματιά στα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για σας. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα και ως επιτοπλίστων πολλή μουσικούλα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ο καιρός για την ώρα 7 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα μέχρι και 15 βαθμούς. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, όπου και θα έχουμε και τον ήλιο μαζί μας και θα παραμείνει ο ήλιος μαζί μας μέχρι και την δύση του στις 6 και 16 λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα σε όλους εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Καλημέρα στην κυρία Άννα που ενδιαφέρεται. Δεν θα μας κάνει χάρη απόψε να βγει, έτσι έχουν τα πράγματα εδώ πέρα. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται το βραδάκι μεταξύ 11 και 12 βαθμούς. Το πρωί λοιπόν αύριο θα ξημερώσουμε το καλό 7 και 19 λεπτά. Μικραίνει λοιπόν η μέρα και μεγαλώνει η νύχτα και θα ξημερώσει με την θερμοκρασία να είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου αύριο. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 7 μέχρι 15 βαθμούς. Αύριο Δευτέρα θα έχουμε και βροχούλα και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Προς το παρόν 7 βαθμοί Κελσίου. Καλημέρα και πάλι. Και συνεχίζουμε τραγουδάκι και σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα έντυπα.
1: Radio Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης και μας έφεραν στα 40 λεπτά μετά τις 7, όπου εδώ θα πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω με τα κυπριακά. Τρόμος και πανικός στο αεροδρόμιο του Ριάντ μετά το πυραυλικό χτύπημα των Χούθη, 12 νεκροί. Συνελήφθη ο μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε πεζούς στην Αργάκα. Και ο κάτω, μια φωτογραφία εδώ που δείχνει ομπρέλα ανασηκωμένη, λίγο απ' όλα βροχές, καταιγίδες και σκόνη στην ατμόσφαιρα. Μιλάμε για την Κύπρο, κυρίες και κύριοι, και εδώ ο κύριος Νίκος Καρβέλλας, φωτογραφία, το μικροσκόπιο της εφορίας για 850.000 ευρώ. Cyprus Leak, τα φώτα στο Αντώνη Παπαδόπουλος, οι δρόμοι της φωτιάς μέσω Κύπρου. Και πιο κάτω, κυρίες και κύριοι, κοιτάζουμε την ιστοσελίδα Alpha News, το Live. Έτσι θα λειτουργεί το κυπριακό FBI. Το σχέδιο για να χτυπηθούν σε εισαγωγικά τα εγκληματικά δίκτυα στην ρίζα τους. Βγαίνει δουλειά η Δέλτα Αλφα Όμικρο Έψιλο. Σφίγγει ο κλοιός. Για να δούμε τι γίνεται. Νέο σύστημα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα κυπριακά τα νέα μας. Έχουμε, πάμε να δούμε και να ακούσουμε εδώ τις διαφημίσεις μας και γυρνά επίσης να δούμε και τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Και για να ρίξουμε μια ματιά στα ελληνικά έντυπα, να δούμε τι γίνεται εδώ. Σήμερα Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, Γλυφάδα, γνώριμος της Ελλάς ο νεκρός. Μαφιόζικη εκτέλεση βλέπουν οι αρχές. Τον εξουδετέρωσαν σε ερημικό σημείο. Άντρας νεκρός από πυροβολισμούς, εντοπίστηκαν 8 κάλικες στο σημείο. Και πιο κάτω, εδώ, χάμηλος συνταξιούχος καρβέλας, η πόρτα σε ζωικά στην ΑΑΔΕ και η απέτηση η κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου 1 εκατομμυρίου. Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βύση στο ΟΑΚΑ. Ο Νίκος ο Καρβέλα, λοιπόν, επεισόδιο με ελεκτές και ζητούν 850.000 ευρώ. Σοφία Καρβέλα, παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με ενηγματική ανάρτηση. Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου. Φίλιππος Καμπούρης στον ανακριτή «Οι συλληφθέντες» για την απάτη 5 εκατομμυρίων. Ο Τραμπ, ο Πούτιν θα ήθελε ειρήνη, καιρός η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο. Σφοδρή σύγκρουση με Ζελένσκι για τη συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για τον ντίζελ. Απάτη στον ΕΦΚΑ. Αποκαλυπτικές οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος. Πάω να πάρω 10.000 και έρχομαι, μανάρι μου, είπε. Και ο κύριος Τραμπ εναντίον Ζελένσκι, ήρθε η ώρα, λέει, να η Ουκρανία αλλάξει, να αποκτήσει καινούργιο πρόεδρο. Α, άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύονται. Σαουδική Αραβία, 12 νεκροί από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Πάνω από 300 τραυματίες. Και ο καιρός στην Ελλάδα, πού θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα. Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας. Ελευσίνα, καρέ καρέ, το μαχαίρωμα του 32χρονου, φασίστας είμαι, σφάξτον. Ακούγεται να λέει ένας εκ των νεαρών δραστών. Φασίστας είναι, φασίστας είμαι, λέει, σφάξτον. Το επάγγελμα του influencer θέλει να ακολουθήσει ένας στους 4 νέους. Τι δείχνει έρευνα της ΕΚΠΑ. Έφηβοι, πώς επηρεάζει η χρήση τους την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών. Πιο κάτω, στο Ιράν εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά το γάμο. Πιέζουν τώρα την φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί. Αφού τον εκτέλεσαν, γρήπη. Τι να προσέξουμε. Οδηγός για την φετινή περίοδο. Συστάσεις και διαθέσιμα εμβόλια. Μακελιό στην Τζόρτζια. Άνδρας σκότωσε την οικογένειά του και αυτοκτόνησε. 5 νεκροί, κύριε, λέει σου. Ο κόσμος τρελάθηκε. Οι πρώτοι νικητές της σεζόν, ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης. No comment. Αυτά, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και θα γυρίσω πίσω να δούμε και λίγο τα διεθνή νέα, τίτλοι ειδήσεων διεθνών νέων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world για να δούμε λίγο τα διεθνή νέα. Ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Θα δούμε τους τίτλους ειδήσεων και αν εσείς θέλετε να αναλύσετε περισσότερο ένα από τα θέματα, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα, εάν έχετε πρόσβαση, lifo.gr/now/world. Και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν, Νόμπελ Ειρήνης, η Νάβη Πιλάη στρέφεται κατά του Τραμπ μετά την βράβευσή της. Kimberly Guilfoyle, τα ιδιωτικά τζετ Ελλήνων επιχειρηματιών και όσα είπε σε ηχογραφημένη συνομιλία. Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο της Ριάντ. Κίνα, οι εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπουν να αποφευθεί μια κλιμάκωση. Στο Λονδίνο, μεγάλη πορεία για την Παλαιστίνη με 20 συλλήψεις. Για 250.000 διαδηλωτές κάνουν λόγο οι διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εξιτήριο για την Κρίστα Πάικ, αυτή είναι η γυναίκα που θα καταδικάστηκε σε θάνατο, δεν απεβίωσε, πήγε νοσοκομείο και της πέρασε το πρόβλημα και εξιτήρια λοιπόν για την Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της, άγνωστο αν θα επιχειρηθεί ξανά. Δεν είπαν οι αρχές τι θα γίνει. Βρετανία, τίγρη σκότωσε άνδρα σε ζωολογικό πάρκο στο Yorkshire. My God. Στο Μαυροβούνιο συνελήφθη γνωστός Ρώσος φιλοκυβερνητικός το χωριό της Σαρδινίας, όπου οι γυναίκες φτάνουν τα 100 η μία μετά την άλλη. Είναι η τροφή, είναι η διατροφή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 9 νεκροί ανάμεσα τους παιδιά από ένοπλη επίθεση στην Πενσιλβάνια. Τραμπ κατά Ζελένσκι, ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Για να δούμε τι θα γίνει. Ριάντ, δεκάδες τραυματίες από τη νέα επίθεση στο αεροδρόμιο. Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα. Η αντίδραση της Κομισιόν στην συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, δεν θέλουμε να τροφοδοτήσουμε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Στην Πολωνία, τρίτη επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο μέσα σε 4 ημέρες. 3 τραυματίες στην Βαρσοβία. Σαουδική Αραβία, νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ εκενώθηκε έπειτα από εκρήξεις. Ο Αμπάς αναβάλει τις βουλευτικές εκλογές για τον Σεπτέμβριο του 2027. Θα διεξαχθούν παράλληλα και οι προεδρικές. Στην Σικελία, 2 ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την Μαρσόλα. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σχολείο. Στην Τουρκία, σε εφαρμογή θα τεθεί η απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Τα καταστήματα IKEA, όπως θέλετε πέστε το, στην Δανία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε καταφύγια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Και στην Ουκρανία, ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 11 ατόμων, μεταξύ αυτών 3 παιδιά. Κρίμα, λυπάμαι, δυστυχώς. Αυτά λοιπόν ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε το δελτίο, να ακούσουμε μάλλον το δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε πίσω.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hounslow Council's cabinet member for housing is facing questions over her failure to declare her directorship of a company involved in the purchasing and leasing of property, the Local Democracy Reporting Service, LDRS, can reveal. Councillor Sue Sampson failed to declare that she was the director of a company named Sestrensis Limited. However, she maintains the company never became active and that she never financially benefited. Opposition councillors are calling on the leader of the council to remove her from cabinet over the failures. This comes just days after the Labour group lost majority control of the council following the separate arrest and suspension of Councillor Gurbachan Athwal, who denies any wrongdoing. Sestrensis Limited lists Councillor Sampson as a director under the name Susan Lockyer. Councillor Sampson maintains that this is not a recent arrangement and there has never been any attempt to conceal the connection between the two names, with her election records in 2018 noting she is known as Sue Sampson. Within the company, Councillor Sampson owns between 25 and 49% of shares. However, this was not listed in her declaration of interests until raised by the LDRS, despite the Hounslow Council constitution stating any unpaid directorships as a registrable interest. The Barbican and Golden Lane Neighbourhood Forum is calling on the City of London Corporation to increase the diversity of blue plaques in the square mile, noting there are fewer dedicated to women than there are to men called William. The forum, which represents residents, businesses and community groups across the two famous estates, has suggested three plaques for the corporation to consider for its own neighbourhood, including one to Pakistan's first and only female prime minister. There are around 140 blue plaques in the square mile, commemorating notable people, buildings and structures. The corporation, which oversees the scheme and decides on new applications, says the oldest is Dr. Samuel Johnson's, the famous writer, which was erected at 17 Gough Square in 1876. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: ανοίγει περισσεύει στα 11 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο. Καλημέρα σας και πάλι. Να σας πω ότι συνεχίζονται παραστάσεις του θεατρικού έργου του Shakespeare Hamlet εκεί στο Θέατρο Τέχνης. The Chester Collective is presenting its adaptation of Shakespeare's Hamlet at Θέατρο Τέχνης in Camden, London. Today there are two performances, 1 p.m. and the second one is 5 p.m. Θέατρο Τέχνης is at 26 Crown Day Road, Camden, London, NW1TD. Director of the play is Mark Prince, and the leading actor who plays Hamlet is Conrad O'Callaghan. A contemporary adaptation. For tickets, go to www.theatrotechnis.com. I'm going to be there at 5 o'clock to see the second performance for today, because I like Hamlet and especially Shakespeare, and you know, looking forward to it. Good morning to everyone there, and I wish you the best. Και προχωράμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

0: να σας πω, κυρίες και κύριοι, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος επιστρέφει στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου και με χορηγό το Garry's Capital και το Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός returns to Royal Albert Hall for one night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy an unforgettable night. Sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London and official radio partner London Greek Radio. Πάμε να τον ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο επόμενο τραγούδι. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

27 λεπτά ακριβώς μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 27 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Και να σας πω για τις δύο παρικιακές εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, κάθε Πέμπτη, και μπορείτε να τις βρείτε, παραδείγματος χάρη η παρικιακή κυκλοφορά παντού, έρχεται και στα γραφεία μας εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διεύθυνση, και επίσης κυκλοφορά όπως και εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο και σε διάφορους άλλους τόπους, και διευθύνεται τώρα, έχει νέο διευθυντή, τον Γιώργο Τσάλο. Και να πούμε ότι η Ελευθερία κυκλοφορά και αυτή με διευθυντή τον κύριο Μιχάλη Έλληνα. Διαβάστε λοιπόν σήμερα την Ελευθερία, Read Today, Ελευθερία Newspaper, at www.elευθερία.co.uk. Good morning to Mr. Μιχάλης Έλληνας and to the rest of the team. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχω εδώ πέρα. Τραγουδάκι, Χάρης Αλεξίου. Πάμε.

0: αγαπώ.
1: Χρήστος Μάστορας. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω, φυσικά ακούσατε και τα διαφημιστικά για την δημοφιλή ταβέρνα, Άπη Ταβέρνα, επαναλειτουργεί στις 23 Οκτωβρίου, διοργανώνοντας

ελληνικές βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή της παροικίας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό την διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο της εστίασης. Η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες: ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά το άτομο τις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά το άτομο τα Σάββατα. Προσφέρουν επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες καλέστε 07 86 123 18 44 ή στο 077 23 38 21 80. Αυτά λοιπόν, και προχωράμε για να δούμε τι έχουμε να πούμε. Νομίζω και κάποιες καλημέρες, να πω καλημέρα εκεί στα Αστέρια και στο Cleaners United, τα κορίτσια και τα γόρια. Good morning to you and thank you very much for your services, Cleaners United. Good morning to Mr. Γιώργος Αρναούτης. Καλημέρα εκεί στο Palmer's Green, στο Taste of Cyprus, στην Ειρήνη και τους υπόλοιπους εκεί, τον φίλο μου τον Μόντι. Να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή και λέω να τους χαρίσω το γιασεμίν της πόρτας σου, που ήταν να σε το κλαδέψω, και νόμισε η μάνα σου πως ήταν να σε κλέψω. Κατερίνα Παπαδοπούλου.

0: Στέφανος Ιωαννίδης και συνεχίζουμε. Έχουμε 11 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων. Να πάμε να ακούσουμε για το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, Γιάννης Πλούταρχος και η Καθημερινότητα. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη. Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, να είσαι καλά. Μπορεί να είναι στα μάξι να ακούει. Τον άλλο το φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Τον φίλο μου τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολα Σπρίντσας. Όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Τον πρόεδρο την επιτροπή, ιδιαίτερα να χαιρετήσω τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Εύχομαι να είσαι καλά. Χαιρετώ όλους εκεί στο Λούτσια. Τον Θανάση, την Κριστίνα, τον Γιάννη. Και επίσης απέναντι είναι το YNS. Καλημέρα στα καλά τα παιδιά εκεί. Καλημέρα στην κυρία Εύα που είναι μαζί μας. Καλή Κυριακή να έχετε κυρία Εύα μου και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τις ευχές. Καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που μπορεί να είναι στα μάξι και να ακούει, στην κυρία Ανδρούλα, στον κύριο Πέτρο και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω και στο φίλο μου τον Φίβο και την Χριστάλα. Του αρέσει πολύ το Φίβο και τη Χριστάλα αυτό. Είναι ένα άλλο Ιασεμί. Είχαμε ακούσει το Ιασεμί στην πόρτα σου που ήρθα να το κλαδέψω. Τώρα όμως θα πάμε να ακούσουμε γιατί το Ιασεμί τσακώνεται με τον Γκρίνο, παρακαλώ. Ακούστε γιατί.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Ιασεμίν μαζί με τον Γκρίνον που τσακώνονται. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μας τον ακροατή, τον Δημήτρη Μορφίτη. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη. Καλή Κυριακή και κουράγιο αγαπητέ μου, κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή. Σιγά σιγά όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Και να του χαρίσουμε όλα μας τα τραγούδια του Δημήτρη. Σήμερα Κυριακή 11 του Οκτώβρη 2086. Είχα μιλήσει για το τραγούδι εβδομάδας, το οποίο δεν ήταν έτοιμο, γι' αυτό έπαιξα και το Ιασεμίν. Είναι έτοιμο το τραγούδι εβδομάδας λοιπόν τώρα, και όπως έχω πει είναι ένα τραγούδι του Γιάννη του Πλούδαρχου, «Η καθημερινότητα». Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και να το χαρίσω και στον Δημήτρη, τον Μορφίτη. Καλημέρα Δημήτρη, και όπως έχω πει, κουράγιο.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

10 λεπτά μετά τις 9 και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω για την εκδήλωση αυτή που θα γίνει στην Κυπριακή Πρεσβεία την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνει στο Cyprus House, 13 St. James Square, London SW1Y4LB. Είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε κράτηση μέσω του Eventbrite. Να πούμε ότι γίνεται, διοργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αρμοστίας της Δημοκρατίας της Κύπρου. Λαμβάνουν μέρος ο Δόκτωρ Γεώργιος Νικολάου, επιστήμονας του διαστήματος, ο οποίος αφηγείται και τραγουδά, παίζει και κιθάρα και ακουστικά όργανα, και η Ελένη Χατζηφξέντη. Η Ελένη Χατζηφξέντη είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια και δημιουργός, και αφηγείται και τραγουδά. Εάν είστε λοιπόν φίλοι της αστρονομίας, είτε σας γοητεύει η μυθολογία, είτε απλώς αγαπάτε τις πρωτότυπες παραστάσεις ζωντανής τέχνης, το Space on Stage, έτσι ονομάζεται, είναι αυτό που ψάχνετε. Ο ήλιος υπόσχεται μια ξεχωριστή εμπειρία που ανοίγει έναν διάλογο ανάμεσα στον κόσμο της επιστήμης και των τεχνών. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου λοιπόν 2026 στο Cyprus House, 13 St. James Square, London SW1Y4LB. Και δίνω και ένα τηλέφωνο αν επιθυμείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Είναι το 0207321 4148. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες, και να ακούσουμε την Χατζηφξέντη σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι με αυτή τη θαυμάσια ερμηνεία. Τι τα θέλεις τα λόγια, Έλληνα Χατζηφξέντη. Thank you.

Τι τα θέλεις, τα λόγια τα πολλά. Καλημέρα θέλω να πω στην κυρία Μαρία, στην κυρία Γεωργία και στην κυρία Ανδρούλα, που τους αρέσει το επόμενο τραγούδι που είμαι έτοιμος να μεταδώσω. Και επίσης να καλημερίσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα και στην ομάδα της εκεί, και καλές δουλειές εύχομαι. Το ίδιο θέλω να πω για το Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα στον Dr. Βασίλη Μαύρου και καλημέρα στην ομάδα του. Και ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Dr. Βασίλη Μαύρου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω για τον κύριο Μιλή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και την υπόλοιπη οικογένεια, και χαιρετώ όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge and Autumn Gardens, όλο το προσωπικό. Ιδιαίτερα καλημέρα στην Ευγενία Πλατάκη, στον Tom και τους υπόλοιπους, και με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ κύριε Μιλή Ούρη και κυρία Αναστασία Ούρης. Είναι χορηγοί μας για πέραν των 30 χρόνων κάθε Κυριακή για την μετάδοση της Θείας Λειτουργίας, για τις συνδέσεις αυτές και άλλα πολλά. Ευχαριστούμε αγαπητέ κύριε Μιλή, καλή σας ημέρα να έχετε, και θέλω να τους χαρίσω, όπως έχω πει, το τραγούδι το οποίο έχει τίτλο «Θέλω να πάω έσω μου». Ένα τραγούδι λοιπόν που τη μουσική του έχει γράψει ο Κύπρος Χαρλάμπους, το αγαπήσατε, με την ερμηνεία του Ζαχαρία. Καλή σας ημέρα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
4: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
3: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
5: Χαμένος κάπου στα στενά προς φιλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07-86-123-18-44 ή 077-23-38-21-80. Abbey Taverna, 6, Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9-1PH.
8: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: LGR 103,3.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Βεβαίως, βεβαίως, και να καλημερίσω τον καλμό του φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και εύχομαι όλα τα καλά. Επίσης καλημέρα στο Σαββάκη. Τι κάνετε, Σαββάκη? Εύχομαι να είσαι καλά. Και καλημέρα θέλω να πω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, τα καλά τα παιδιά, όλοι εκεί, το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο και την Άννα και αυτή και την Μαρία και όλους τους σταμόνες εκεί. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και πριν ξεχάσω να πω ένα καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Good morning, αγαπητέ μου φίλε, καλημέρα, καλώς όρισες. Ήταν Κύπρο, απουσίαζε, είναι πίσω Τόνι. Καλημέρα Τόνι. Και επειδή σας αρέσει ο Στέλιος Καζαζίδης, ό,τι δεν είπα, λέει ο Στέλιος Καζαζίδης όταν έκδοσε αυτό το τραγούδι, η καρδιά της μάνας, και αρέσει πάρα πολύ και στην κυρία Λενού, στην κυρία Λενού, Ελένη Λενού. Καλημέρα σας κυρία Λενού, τι κάνετε? Και επίσης στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά της. Πάμε. Στέλιος Ρεζαντζίδης, η καρδιά της μάνας.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Κάπου εδώ να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εγώ πέρασα πολύ καλά, εύχομαι το ίδιο και εσείς. Σε 11 λεπτά περίπου έχουμε το LTN Edition και άμεσο μετά είναι η εκπομπή μια φορά και ένα καιρό, η οποία γίνεται πάντοτε με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, τη συμμετοχή του Μαθαίου Βενετσάνου, εκπαιδευτικός, και με τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Λίγο μετά το δελτίο λοιπόν, τον 10, η εκπομπή μια φορά και ένα καιρό. Κάπου εδώ σας αφήνω, να είστε καλά, να περάσουμε καλά την υπόλοιπη μέρα μας και τη νύχτα μας και θα τα πούμε αύριο. Αύριο είναι Δευτέρα και Δευτέρα λοιπόν ώρα Λονδίνου 10 το πρωί θα είμαι μαζί σας μέχρι και τη μία. Να είστε μαζί μου γιατί είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Επέστρεψα, κυρίες και κύριοι, για να πω καλημέρα και πάλι στην κυρία Άννα, η οποία πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Καλημέρα, κυρία Άννα, μου να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό και θα τα πούμε αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου, αύριο πρωί. Θα είμαστε μαζί. Και επειδή εγώ δεν χαλάω χατήρια και η κυρία Άννα θέλει να ακούσει Κύπρος μου όμορφο νησί, πάμε να τα ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους και είναι για την Κύπρο μας. Σας αγαπώ πολύ. Bye bye.

0: Radon Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Radon Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.

0: Να είμαστε και πάλι πίσω για ακόμα μία φορά, μία φορά και έναν καιρό. Καλημέρα σε όλους τους καλούς φίλους που είναι μαζί μας και καλημέρα Μαθαίο.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας. Για μία φορά ακόμα και ξεκινήσαμε Βασίλη με ένα παραδοσιακό ωραίο τραγουδάκι. Ναι, σ' αρέσουνε Βασίλη τα παραδοσιακά,
0: πολύ,
1: είμαι σίγουρος.
0: Πολύ, πολύ μ' αρέσουν το
1: παραδοσιακό. Είσαι αρκετά της παράδοσης.
0: Είμαι.
1: Το έχω δει και σε παραστάσεις σου.
0: Ναι, τα θαυμάζω τα παραδοσιακά, διότι είναι η ιστορία μας, είναι τα ήθη και έθιμα μας, είναι... μας παρουσιάζουν παραστάσεις, γεγονότα.
1: Αυτό οι ρίζες μας.
0: Ναι, οι ρίζες μας.
1: Ακριβώς. Και διάλεξα λοιπόν, Βασίλη, να ακούσουμε αυτό το τραγουδάκι, γιατί θα ξεκινήσουμε με μια μικρή συνέντευξη που πήρα από τον δόκτορα Γιώργο Γιαλουρίδη.
0: Α, ωραία.
1: Όταν είχε έρθει να κάνει ένα σεμινάριο, ναι,
0: πρόσφατα ήταν.
1: Πρόσφατα ήταν, στις 27 Σεπτεμβρίου, ένα σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς και τους χοροδιδάσκαλους, το οποίο έγινε στην Κυπριακή Πρεσβεία. Ήμασταν εκεί για 4 ώρες, Βασίλη, και μας έμαθε πώς να χειριζόμαστε το θέμα του χορού, ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε ώστε να χτίσουμε τα βήματα που πρέπει να έχουμε για να χτίσουμε το χώρο, και ήταν και μόνο η αρχή, Βασίλη, γιατί ετοιμάζεται ένα αναλυτικό πρόγραμμα step by step, ώστε να το ακολουθούμε όλοι μας εδώ στην παροικία, για να έχουμε μια κοινή γραμμή και να ξέρουμε τι κάνουμε και να...
0: Όταν βγαίνουμε στην πίστα να χορέψουμε και όταν θέλουμε να διδάξουμε χορό.
1: Ακριβώς. Ναι. Για να είμαστε και πιστοί στην παράδοση και να τα κάνουμε τα πράγματα και σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Άρα θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο δόκτωρ Γιώργος Γιαλουρίδης από αυτή τη μικρή συνέντευξη που του πήρα εγώ εκείνη την ημέρα πριν ξεκινήσουμε το σεμινάριο ακόμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Οπότε κάποια πράγματα που μπορεί να αναφέρει ίσως για την διάλεξη που έγινε την επόμενη ημέρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι ήταν σε χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία, πάμε.
1: Φύγαμε.
2: Καλησπέρα κύριε Γιαλουρίδη.
3: Καλησπέρα Μαθαίο.
2: Είναι χαρά μας που σας έχουμε πάρει εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχατε έρθει και πριν κάποια χρόνια, θυμάμαι.
3: Ναι,
2: και σας είχαμε πάρει και εδώ στην εκπομπή μια μικρή συνέντευξη. Μας είχατε πει το λόγο που ήρθατε. Είναι διαφορετικός ο λόγος που ήρθατε τώρα ή είναι ο ίδιος?
3: Είναι μια επέκταση της πρώτης επίσκεψης. Είχε μπει μια βάση τότε, πριν 4 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και ερχόμαστε τώρα ξανά ως Υπουργείο Παιδείας για να ενισχύσουμε τη δουλειά που γίνεται στα παραγκιακά σχολεία και κυρίως να δούμε τι γίνεται με το αναλυτικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και η σημερινή συνάντηση, το σημερινό εργαστήριο έχει να κάνει με το αναλυτικό πρόγραμμα της παρικίας των ελληνικών παραγκιακών σχολείων, ειδικά στο θέμα πολιτισμός, παύλα, χορός. Έχω μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα και ακριβώς ήρθα έτσι να δω κάποιες εισηγήσεις, αν θέλεις, προβληματισμούς πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε ούτως ώστε να ετοιμάσουμε έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς μας που θα είναι βοήθημα στη διδασκαλία του χορού ως πολιτισμικό στοιχείο. Και πέρα από αυτό έχουμε την αυριανή παρουσίαση προς το ανοιχτή παρουσίαση προς τον κοινό, όπου θα δούμε τον παραδοσιακό χορό ως μέσο ευεξίας και ενίσχυση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και εθνικής περηφάνειας. Επομένως, βλέπεις και με την περασμένη φορά ήταν πιο βιωματικό την άποψη εργαστήρι χορού. Είχαμε και σύμπια το τρίμερο τούτο, αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δούμε και λίγο τη θεωρία. Τι υπάρχει, τι πρέπει να υπάρχει πριν πάμε να δούμε τα παιδιά και να τους εκπαιδεύσουμε στο θέμα ψυχοκινητικής ανάπτυξης μέσα από τον παραδοσιακό χορό.
2: Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα για να καταλάβουν έτσι και οι ακροατές μας τι θα κάνετε με τους δασκάλους σήμερα? Τι ακριβώς, έτσι, με απλά λόγια?
3: Βασικά σήμερα θα δούμε τι υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα.
2: Ποιοι χωρί δηλαδή, ας πούμε?
3: Γενικά τι υπάρχει, γιατί από ό,τι έχω δει δεν υπάρχει και κάτι.
2: Okay.
3: Απλά γίνεται αναφορά στο αναλυτικό, διδασκαλία παραδοσιακού χορού.
2: Ναι.
3: Τίποτα άλλο.
2: Ναι.
3: Το να αναφέρεις σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα την λέξη παραδοσιακός χορός, τη λέξη διδασκαλία σε πέμπτη, έκτη τάξη, δεν σημαίνει πολλά πράγματα για έναν δάσκαλο. Για μια δασκάλα η οποία έχει μια τάξη, δεν είναι δασκάλα χορού, δεν είναι δάσκαλος χορού, αλλά έχει κάποια παιδιά και έναν 20 λεπτό κάνει χορό. Τι θα διδάξει? Πώς θα το διδάξει? Αυτό είναι που θα δούμε σήμερα. Το τι και το πώς. Από την πρώτη δημοτικού όμως μέχρι και την έκτη δημοτικού.
2: Πολύ ωραία. Πείτε μας λίγο και για αύριο, για αυτή την εκδήλωση που είναι μια διάλεξη, σωστά. Αν ναι. θέλετε πείτε μας λίγο πράγματα, γιατί αυτό είναι για ανοιχτό στο κοινό. Ε?
3: Ναι, ναι.
2: Όχι μόνο για δασκάλους που μπορεί να κατέχουν λίγο παραπάνω, αλλά για οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερα, σωστά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ελεύθερη είσοδος, ανοιχτή είσοδος για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται. Γιατί στην αυριανή παρουσίαση προσεγγίζουμε τον παραδοσιακό χώρο ως μέσο ευεξίας, ευζωίας και ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω αφορά όλους, ανεξαρτήτως της θέσης και ιδιότητας τους. Δηλαδή, είτε είσαι μαθητής, είτε είσαι εκπαιδευτικός, είτε είσαι γονιός, βλέπεις τον παραδοσιακό χώρο πώς λειτουργεί στον άνθρωπο. Είναι μια άσκηση. Τι προκαλεί αυτή η άσκηση? Εφορία, ευεξία, είναι μέρος των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας που λένε ότι κάθε άσκηση έχει θετικά αποτελέσματα ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Πέρα από αυτό όμως, για εμάς τους Κύπριους, τους Ελλαδίτες της παροικίας, μήπως είναι και κάτι άλλο? Μήπως είναι αυτό που μας κρατά ζωντανό όσον αφορά τον πολιτισμό, την παράδοση και την εθνική μας ταυτότητα? Και όλες αυτές οι ψυχές ακριβώς θα αναπτυχθούν αύριο για τον οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το παραδοσιακό στοιχείο που λέγεται χορός, για τον παραδοσιακό πολιτισμό. Και είναι μια παρουσίαση η οποία έχει σκοπό να μεταφέρει αλλά και να εμπλέξει το κοινό στη συζήτηση.
2: Ωραία. Και ένα μήνυμα για τα παιδιά. Τα παιδιά που πηγαίνουν στο παραγκιακό σχολείο, που μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς και τους εξασκούν στους γάμους, στα βαπτίσια κυρίως. Έχετε κάτι να τους πείτε?
3: Αυτό που έχω ζήσει στην παροικία, γιατί ήμουν 5 χρόνια στην παροικία, στον Μπέρμιγχαμ και στο Μάντσεστερ, είναι να συνεχίσουν να αγκαλιάζουν με τόσον ενθουσιασμό την παράδοση των χορών. Το έχω ζήσει πραγματικά και μου έκανε εντύπωση το πόσο σημαντικό, πώς λειτουργεί σε αυτά τα παιδιά και στους γονείς, σε κοινωνικές εκδηλώσεις, στο γάμο, στο πανηγύρι, στη βάφτιση, τι σημαίνει να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς. Απλά εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά, και δίνω ένα μήνυμα και στους εκπαιδευτικούς, να βοηθήσουμε τα παιδιά να διδακτούν σωστά τον παραδοσιακό χώρο. Για να τον αγαπήσουν, να τον συνεχίσουν και να τον επεκτείνουν.
2: Πολύ ωραία. Κύριε Γιαλουρίδη, ευχαριστούμε και πάλι και ελπίζω να σας έχουμε και πάλι κοντά μας για μια τρίτη φάση.
3: Ευχαριστώ ωραία. Πολύ. Πιστεύω ότι θα γίνει μια αρχή και όσον αφορά το θέμα αναλυτικών προγραμμάτων. Χρειάζεται και ευελπιστώ στη συνέχεια. Να είμαστε καλά και εδώ θα είμαστε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Και μπράβο. Αναμένουμε. Mm-hmm. Είναι μόνο η αρχή, όπως είπε και ο κύριος Γιαλουρίδης, mm-hmm. για να έχουμε όλα αυτά τα πλάνα και όλα αυτά τα πράγματα, τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν.
0: Μια καλή αρχή. Μια καλή αρχή είναι. Ναι.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Βασίλη, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Βεβαίως.
2: Χάλτινο καράβι από τη χοροδία του Δημήτρη Τυπάλου.
0: Α, πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε.

0: Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, όπως είπαμε, σήμερα θα έχουμε πολλές δράσεις. Mm-hmm. Έτσι, είχαμε αυτό το όμορφο σεμινάριο που κάναμε. Και επίσης ένα άλλο event, μια άλλη εκδήλωση, όπου παρευρέθηκε η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή με δικό της περίπτερο.
0: Α,
1: έτσι, είχαμε πολλά βιβλιαράκια, δωράκια για τα παιδιά. Mm-hmm. Και ήταν δηλαδή αυτή η συμμετοχή μας στην ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών, όπου έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου στο Europe House. Έτσι, η ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών είναι στις 26 Σεπτεμβρίου, όμως η εκδήλωση αυτή έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Όπου στο Europe House παρευρέθηκαν πάρα πολλοί οργανισμοί, πάρα πολλές πρεσβείες, όπου ήταν εκεί για να, σε εισαγωγικά, διαφημίσουν την γλώσσα τους.
0: Αχα.
1: Έτσι λοιπόν ήμασταν και εμείς σαν Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή με το δικό μας περίπτερο. Παρευρέθηκαν και πάρα πολλά παιδιά, όπου ήρθαν, ήταν οι επισκέπτες, τα παιδιά αυτά. Και φοιτητές αργότερα, θυμάμαι το απόγευμα. Ήμουνα το πρωί όταν ερχόντουσαν σχολεία, αγγλικά σχολεία. Και τα παιδιά πήγαιναν από περίπτερο σε περίπτερο.
0: Μπράβο.
1: Έπαιρναν πολλά δωράκια σχετικά πάντοτε με τη γλώσσα πολιτισμό της κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Και εκεί γινόταν και ένας διάλογος, γιατί η κάθε χώρα είχε τη δικιά της μυστική λέξη, τη δικιά της μαγική λέξη, όπου τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσουν και πολλές φορές την ίδια τη γλώσσα, γιατί ήταν γραμμένο με αγγλικούς χαρακτήρες.
0: Α,
1: για να μπορούν να το διαβάσουν και να το πούν στη γλώσσα σου. Να ρωτήσουν ποια ήταν αυτή η λέξη, ποια είναι αυτή η μαγική λέξη. Και εκεί γινόταν και ένας διάλογος, δηλαδή, με τους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για το κάθε περίπτερο. Εμείς, οι εκπαιδευτικοί της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, με βάρδιες, ήμασταν εκεί για να μιλήσουμε στα παιδιά. Για να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι ακόμα στον απροαχθή, ας πούμε, ο πολιτισμός μας. Και θα δεις το ενδιαφέρον των παιδιών, πόσο ήταν μεγάλο να μάθουν για τη λέξη αυτή, να μάθουν για την χώρα μας. Λοιπόν, οπότε εγώ, Βασίλη, ήμουν εκεί και πήρα μερικές συνεντεύξεις μικρές
0: από παιδιά.
1: Μερικές στα αγγλικά. Και κυρίως στα αγγλικά, αλλά θα ακούσεις να μιλάμε και ελληνικά. Γιατί η κυρία Μαρία Λουή, η προϊσταμένη της εκπαιδευτικής αποστολής, συνομιλούσε με τα παιδιά διαρκώς, και πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί. Απλά την κυρία Μαρία Λουή θα ακούσουμε, και επίσης θα ακούσουμε και την κυρία Ελένη Παπαζαχαρίου, όπου συνομιλεί
0: με παιδιά.
1: Η πρώτη που θα ακούσουμε, μάλιστα, είναι η κυρία Ελένη.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Συνομιλεί με παιδιά. Οπότε, Βασίλη, πάμε να ακούσουμε αυτό. Κοίταξε, να με συγχωρέσεις που έχει λίγους θορύβους, γιατί ήταν ρεαλιστικό.
0: Ήταν ζωντανή, ξέρεις, εκεί, real που λέμε.
1: Νομίζω όμως θα μας βάλει λίγο έτσι στο κλίμα της ημέρας αυτής.
0: Της ατμόσφαιρας,
1: Ωραία.
0: Πάμε.
1: Φύγαμε.
2: Here with Sabina and...
3: Emily.
2: Emily. And Sabina wants to ask something.
3: So, I was wondering, when did the modern language actually, you know, come to be, and what are the changes, if there were any, like, minor changes, did they make to the language that you know of?
4: So the Greek language is a very ancient language. It's been spoken for so many thousands of years. So obviously there have been some changes over the time, and it's been evolving constantly. So we moved from ancient Greek to archaic. We've got the Byzantium Greek as well. So the language keeps evolving constantly. I'm not sure when the modern language was established, but it's very interesting that we still use a lot of phrases and words that were used in ancient Greece as well. So I think that's fascinating, the fact that we've preserved a language for so many thousands of years, and we still use phrases and words from the ancient world. Even some words and phrases are used in English nowadays as well. So they've been incorporated to other languages as well. This is the beauty of the Greek language.
2: And Emily Stern.
3: How did Greek influence science so much?
4: What do you think, Emily? You do science in school, for example. Do you know any words that come from Greek in science?
3: Yeah, biology, physiology, anthropology, archaeology. Lots of words.
4: Great. Yeah, so these are links to our magic word for today, which is logic, logos, which means it's got many meanings, but mainly means logic, or I'm studying about something. So a lot of the sciences have been established in ancient Greece as well, because it's believed that the first doctor in ancient Greece was Hippocrates. And you know how we've got Hippocrates' vow as well in nowadays modern science. So I think because Greeks actually were curious people and examined a lot of things, they started to pay attention to medicine and science since ancient times. And I think that's been established ever since.
5: Yasu.
6: Yasu. Te kade.
5: Kala. Ti kanis.
6: Ruban. Oh. Kala.
5: Melene Maria. Πώς σε λένε?
6: Με λένε... Ποια μαγική λέξη?
5: Η μαγική λέξη είναι η λέξη λόγος. I give you some English words and you try to understand what it means. Because they include this word. Dialogue. Monologue, epilogue.
6: It's a log.
5: It means the words, the speech, the words. I give you some other words for a different meaning of logos. Theology, anthropology, ecology, pathology.
6: I'm not sure.
5: I'm not sure. It's giving reason. Giving reason. That's why it's connected with sciences.

0: All right, guys. Obviously, you're speaking English and Spanish. Do you speak any more languages, European languages?
1: I speak Galician, which is a type of... It's a language in Spain, in the north.
0: Yeah.
2: I speak the same as her.
3: I speak Catalan.
0: Oh, wow. Wow. So, because you speak all these different languages, guys, there are so many similarities to other European languages, yeah?
4: Yeah.
0: Have you noticed that already?
4: Yeah.
0: And now we can come to your question. You have a question for me, right? About our magic word today. Yeah. Oh, you read it very nicely earlier in Greek. Can you read it again, the question?
1: Pia ine imai ki lexi.
0: Okay, our magic word, guys, is logos.
4: Logos.
0: Tell me, what does it mean? You tell me. Have you ever came across to that word at the end of other words, probably? I can speak a bit of Spanish.
4: Oh, like after.
0: Filología. No? It's a filología. You say, how's psychology?
1: Psicología.
0: Psicología. Gia.
4: Gia.
0: Exactly. Logia. Yeah? Logia.
1: Logia. Oh, like,
4: is it logic?
0: Exactly. Obviously, people that are listening to us, they cannot see that, but you put your finger on your head, on the brain. Oh, does it have to do with logic? Exactly, guys. Well done, all of you. Yeah, that's what it means, logic.
1: Okay.
0: Thank you very much, guys. Enjoy your day.
4: Thank you.
0: Καλησπέρα. Πώς σε λένε?
5: Εμένα με λένε Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε, τι κάνεις εδώ?
5: Κοιτάω το βιβλία.
0: Γιατί ήρθες εδώ σήμερα?
5: Επειδή η μαμά μου είναι συγγραφής στην ελληνική, με την ελληνική πρεσβεία και ήρθαμε να τη βοηθήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχουμε εδώ και την κυρία Ελένη που θα σου κάνει κάποιες ερωτήσεις να δει πόσο καλά είναι τα ελληνικά σου.
6: Ναι, από ό,τι βλέπω ο Κωνσταντίνος μιλά τέστος. Κωνσταντίνο μου, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό στην Ελλάδα?
5: Το πενιρλί είναι το αγαπημένο μου φαγητό.
6: Ωραία. Και μας είπες από πού είσαι, από πού κατάγεσαι?
5: Από τον Βόλο.
6: Από τον Βόλο. Και πας τα καλοκαίρια στον Βόλο?
5: Ναι, σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε πάει εκεί.
6: Τι ωραία. Πες μας δύο πράγματα που κάνεις το καλοκαίρι στον Βόλο.
5: Πάμε για μπάνια πολλά και βλέπουμε και τους συγγενείς μας.
6: Αχ, τι ωραία. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο μου.
0: Κωνσταντίνε, πηγαίνεις στο ελληνικό σχολείο?
5: Στο ελληνικό σχολείο του Newcastle πάμε, ναι.
0: Ωραία. Έχεις είδες και τα άλλα τα περίπτερα εδώ?
5: Ναι, τα είδα.
0: Σε ενδιαφέρει να μάθεις κάποια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα?
5: Τα ισπανικά μου φαίνονται πολύ ωραία και θέλω να τα μάθω αυτά και ίσως και τα γαλλικά.
0: Πιστεύεις είναι σημαντικό να μιλάμε άλλες γλώσσες?
5: Ναι, μπορεί να σε βοηθήσει πολύ στο μέλλον να μιλάς και άλλες γλώσσες.
0: Ωραία, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Okay, what's your name?
7: Honu.
0: What are you doing here today?
7: Learning new languages and exploring the history.
0: Aha. What languages are you learning?
7: Like Greek, Czech, Italian, a lot.
0: Do you think it's important?
7: Yeah.
0: Why?
7: So you can communicate with many different people you meet.
0: Thank you.
7: You're welcome.
0: What is your name?
8: Hi, my name is Wafi.
0: What are you doing here today?
8: I'm here to learn new languages and try out new stuff that I never seen before.
0: Do you speak any languages?
8: I speak Spanish.
0: Ah. Yeah. And? Any more?
8: No.
0: Any language you want to learn?
8: I really want to learn Malta and French.
0: Very nice. Enjoy.
8: Yeah, thank you.
9: Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και μπράβο και στους ανθρώπους όλους εκεί που βρέθηκαν εσείς οι εκπαιδευτικοί για να δημιουργήσετε αυτή την ατμόσφαιρα.
10: Ακριβώς, Βασίλη. Περάσαμε όμορφα όμως.
9: Αυτό είναι όμορφα. Ευχάριστο. Ναι.
10: Είναι γεγονός. Και εγώ είχα και την ευκαιρία προσωπικά, έτσι που πήγα μια βόλτα στα άλλα περίπτερα, να μιλήσω με άλλους συνάδελφους, εκπαιδευτικούς, είτε και άτομα τα οποία.
9: Ευρωπαίους δηλαδή.
10: Και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είναι η μέρα ευρωπαϊκή.

0: κακών γνωσών. Λοιπόν, Βασίλη, όμως έχουμε και κάτι ακόμα. Θα ακούσουμε και τις φωνούλες των παιδιών μας από το παρικιακό σχολείο του Αγίου Κυπριανού, του Λοήμερου.
1: Ναι.
0: Γιατί τους το ζήτησα, τους είπα, κοιτάξτε, είναι η μέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών, θέλω να ακούσουμε και τα παιδιά τα δικά μας, τα παρικιακά σχολεία. Πρώτη είχαμε και κανένα μαθητή, είδες.
1: Ναι.
0: Πρώτη είχαμε και κάποιους μαθητές των παρικιακών μας σχολείων στην εκδήλωση, ήρθαν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τα παιδιά λοιπόν της πέμπτης και της έκτης τάξης, η Μαριέτα, η Αλέσια, η Χρήστια, η Νίκαια, η Ήλια, ο Έρικ και ο Γιούρι θα μας πούν για τις γλώσσες που μιλούν.
1: Ωραία.
0: Να ευχαριστήσω και από τώρα τη συνάδελφο, μήπως και το ξεχάσω, Βασίλη,
1: ναι.
0: Κυρία Μαριλένα Παπαπερικλέους, για την όμορφη αυτή συμμετοχή. Πάμε να απολαύσουμε τα παιδιά.
1: Πάμε.
2: Είμαι από την Κύπρο και Ιρλανδία. Μιλάω αγγλικά και ελληνικά. Εσύ, Ελεσία, από πού είσαι?
3: Είμαι από την Ιταλία και μιλάω Ιταλικά.

0: τη γρίνια. Η Μαριέτα, από πού είσαι?
1: Είμαι από την Κύπρο. Μιλάω ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά.
2: Είμαι από την Ρουμανία. Μιλάω ελληνικά, αγγλικά και ρουμανικά. Εσύ, Μαρία, από πού είσαι?
3: Είμαι από την Πορτογαλία. Μιλάω ελληνικά, αγγλικά και πορτογαλικά.
4: Είμαι από την Πολωνία και μιλάω ισπανικά, αγγλικά, ελληνικά και πολωνικά. Από πού είσαι?
5: Είμαι από την Ουκραίνα και μιλάω ουκραϊνικά, αγγλικά και ελληνικά.
6: Πάρα πολύ ωραία, λοιπόν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα παιδιά. Τράβηξε λίγο η εκπομπή μας σήμερα,
6: Βασίλη. Δεν πειράζει.
7: Το ξέρω.
6: Πειράζει.
7: Ήταν λίγο μεγάλες.
6: Ενδιαφέροντα τα θέματα, γι' αυτό εντάξει.
7: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Οπότε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τραγουδάκι πάντοτε. Την Τεμπέλα Μπαλαμπούλα.
6: Πώς την είπες?
7: Την Τεμπέλα Μπαλαμπούλα. Δεν τη θυμάσαι, το έχουμε. Είναι από τα αγαπημένα μας.
6: Αστειεύομαι. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε, θα το πούμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων των 10. Να είστε μαζί μας και πάλι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
7: Εγώ είμαι ο Ματσέρ Βεντσάνος.
6: Bye bye.
7: Γεια σας.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
4: Hi, LGR listeners. Join me, Evangelia, for my Barea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
5: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή τάμπλετ σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Σήμερα Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Good morning from the LGR fam. Today is Sunday the 11th of October 2026. Καλημέρα Κυριακή. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town για την πρωινή θεία λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens.
1: They are unprofitable and vain. A heretical man, after the first and second admonition, be rejecting, knowing that such a one had been perverted and sinneth, being self-condemned. Whenever I should send Artemis to thee, or Tychicus, hasten to come to me in Nicopolis, for I have decided to winter there. Send forth with haste Zenas the lawyer and Apollos, in order that nothing may be lacking to them, and let ours also be learning to set before themselves good works for necessary uses, that they may not be unfruitful.

των εκατοντα πλασίωνα επιρώτονται αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες τι η παραβολή αυτή. Ο δε είπε, ημίνε δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της

ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού. Είδε παρά την οδόν οι συνιακούντες, ήτα έρχεται ο διάβολος και έρει τον λόγον από της καρδίας αυτών, ή να μη πιστεύσαντες σωθώσει. Είδε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωσι με τα χαράς δέχονται τον λόγον, και ούτη ρίσαν ουκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι, και εν καιρό πειρασμού αφήσαντε. Το δε εις τας ακάνθας πεσών,

Η Εκκλησία γιορτάζει σήμερα τη μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που σφράγισε την διδασκαλία των προηγουμένων 6 συνόδων. Όπως την δημιουργία, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μέσα σε 6 ημέρες, και την 7η ημέρα, το Σάββατο, σφράγισε αυτή την καλή την δημιουργία, έτσι και η διδασκαλία της Εκκλησίας σφραγίστηκε με αυτή την 7η Οικουμενική Σύνοδος. Και ο Πατέρας της Εκκλησίας είναι αυτοί που καλλιεργούν αυτή την καλή γη της Εκκλησίας, ούτως ώστε όταν μας έρχεται ο σπόρος της πίστεως, δεν θα είμαστε έκθετοι στην πλάνη. Γιατί οι αιρετικοί είναι αυτοί που βάζουν διάφορα υλικά και δηλητήρια και πέτρες και διάφορα μέσα στη γη, ούτως ώστε, και βλέπουμε πολλοί αιρετικοί έχουν την πίστη, πιστεύουν πολύ θερμά, αλλά αφού δεν έχουν την σωστή κατεύθυνση και την οδηγία και την σωστή ερμηνεία των γραφών και της πίστεως, χάνονται μέσα στην πλάνη και μέσα στις λανθασμένες ιδέες. Αλλά με την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ειδικά ως εκφράζεται μέσα στους Οικουμενικές Συνόδους, προστατεύεται η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον κάθε πιστό, και έτσι μπορούμε να συγκρίνουμε την προσωπική μας εμπειρία πίστεως με την αντικειμενική αλήθεια, που δεν είναι αφηρημένη φιλοσοφία, αλλά που είναι η συνολική εμπειρία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην προσευχή των Αγίων και μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρι του Σινά, λέει ότι δεν έβλεπε καμία μορφή όταν έλαβε τις εντολές. Και είναι μεγάλη βλασφημία να πει κανείς ότι ο άκτιστος και άχρονος Θεός έχει υλική μορφή. Δεν έχει μορφή ούτε ανθρώπινη, ούτε καμία άλλη μορφή. Όπως λέει ο Χριστός, ο Θεός πνεύμα εστί. Και γι' αυτό το λόγο δόθηκε αυτή την εντολή να μην φτιάξει ο άνθρωπος είδωλα, ούτε με ουράνιες μορφές, ούτε επίγειες μορφές, ούτε μορφές που βρίσκονται στη θάλασσα, γιατί κάθε μορφή τέτοια θα ήταν ψεύτικη και θα με τέτοια είδωλα, με τέτοιες εικόνες, θα φεύγει η προσοχή των πιστών ανθρώπων από τον αληθινό Θεό και στα κτιστά, που είναι το πιο βασικό λάθος που κάνει ο άνθρωπος, λατρεύει τα κτιστά και όχι τα άκτιστα. Όμως όταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος του Θεού, όταν γίνεται άνθρωπος στην ενσάρκωση, τότε αυτός ο αόρατος Θεός Λόγος γίνεται και ορατός και λαμβάνει μία μορφή. Και έτσι είπε η Εκκλησία ότι αυτή η εντολή της Παλαιάς Διαθήκης όχι μόνο επιτρέπει την απεικόνιση του Ιησού Χριστού, αλλά απαιτεί την απεικόνιση του σεσαρκωμένου Θεολόγου, γιατί αν ο λόγος για τον οποίο απογόρευσε ο Θεός τις εικόνες στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ότι ο Θεός δεν είχε ορατή μορφή, τώρα που έχει λάβει αυτή τη μορφή, είναι αναγκαία σαν μια έκφραση πίστεως της πραγματικότητος της ενσάρκωσης, σαν ιστορικό γεγονός και όχι κάτι έτσι εντελώς πάλι αφηρημένο. Είναι ανάγκη να φτιάξουμε αυτές τις εικόνες και να προσκυνήσουμε αυτές τις εικόνες σαν αλήθειες
σαν εκφράσεις της αλήθειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ολόκληρη την διδασκαλία των πατέρων για το πρόσωπο του Κυρίου συνοψίζονται μέσα σε αυτή την θεολογία των εικόνων. Γιατί μερικοί είπαν ότι μόνο η ανθρώπινη φύση του Χριστού φαίνεται πάνω στην εικόνα, άρα δεν πρέπει να προσκυνήσουμε τις εικόνες, γιατί εμείς λατρεύουμε τον θεολόγο και όχι τον ανθρώπινο Χριστό. Αυτός είναι ο Νεστοριανισμός που χωρίζει τις δύο φύσεις του Χριστού. Και είπε η Εκκλησία ότι εμείς σαν χριστιανοί δεν λατρεύουμε μία αφηρημένη θεία φύση, λατρεύουμε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτός που φαίνεται πάνω στις εικόνες δεν είναι η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, αλλά είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το ένα πρόσωπο είναι Θεός. Και έτσι μπορούμε να προσκυνήσουμε τις εικόνες με αυτή την βάση. Και τα λοιπά. Άρα οι εικόνες είναι μία προστασία και μία σύνοψη, αλλά μαζί με αυτό μας δίνει και μία πιο βασική έτσι, αλήθεια πνευματική. Μας μαθαίνει πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τον Θεό μέσα στις εικόνες. Δηλαδή μέσα σε κάθε άνθρωπο. Όταν έχουμε συνηθίσει ότι αυτή την εικόνα του Θεού αξίζει προσκύνηση, αξίζει τιμή, γιατί κανένας μας δεν θα συμπεριφέρομαι έτσι με ασέβεια προς μια εικόνα, γιατί ξέρουμε ότι την συμπεριφορά που δείχνουμε στην εικόνα την δείχνουμε και στο Θεό. Πώς τότε μπορεί ο άνθρωπος να τολμά να συμπεριφέρεται άσχημα με έναν άλλον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού? Είναι παράλογο να προσκυνούμε τις ξύλινες εικόνες μέσα στην Εκκλησία και να θεωρούμε αυτό έκφραση πίστεως, και ταυτόχρονα να μιλάμε άσχημα ή να κακοποιούμε τις ζωντανές εικόνες του Θεού που είναι οι άλλοι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας. Και έτσι η διδασκαλία που εκφράστηκε στην 7η Οικουμενική Σύνοδος δεν ήταν μόνο αυτή την σύνοψη την δογματική μέσα στην θεολογία των εικόνων, αλλά ήταν μια πολύ πρακτική και χειροπιαστή καθημερινή επιθύμηση ότι αμέτρητη πιο πολύ αξία έχει ο κάθε άνθρωπος παρά μια ξύλινη εικόνα. Άρα αν έχουμε μάθει να δείξουμε αυτή την ευλάβεια προς τις ξύλινες εικόνες, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε πολύ περισσότερη ευλάβεια και αγάπη και εκτίμηση σε κάθε άλλον άνθρωπο. Και ακόμα και αν μια ξύλινη εικόνα έχει λερωθεί, έχει καεί, έχει πάθει ζημιά, πάλι συμπεριφέρομαι με βλάβια προς αυτή την ξύλινη εικόνα. Άρα και αν ο συνάνθρωπός μας έχει αμαρτίες, έχει σφάλματα, έχει προβλήματα, έχει ακόμα και κακία μέσα του που κάπως καλύπτει την καθαρότητα της εικόνας του Θεού μέσα του, ακόμα και η αναγνώριση ότι υπάρχει εκεί μέσα, ακόμα και αν είναι μαυρισμένη, πάλι πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αγάπη και με τιμή, και έτσι όταν έχουμε αναγνωρίσει το Θεό μέσα σε κάθε εικόνα, να μην είμαστε εικονομάχοι στην συμπεριφορά με τους συνανθρώπους μας, τότε θα δούμε και εμείς το Θεό στην Βασιλεία Του. We celebrate today the 7th Ecumenical Council, which upheld the veneration of icons and which was a completion of the work of all the previous six councils
and their teaching around the person of Jesus Christ. And the holy fathers of those councils, they are the ones who cultivate the earth of the church, so that when the seeds, like we heard in today's gospel, the seeds of faith are given to us, we have the direction that we need to receive that seed of faith properly and to use it and to direct it in the way that we are supposed to. Whereas the heretics fill the earth with thorns and with rocks and with different things that choke and that prevent the seed from growing. Because we can see many people who have a heretical belief, who have very, very strong faith, and who have the right disposition, and who receive the proclamation of the gospel with joy, but because they lack the direction and the safeguards of correct dogma, of orthodoxy, they become victims of delusion and of error, and the potential that they have been given, those seeds, are not brought to fruition. And so the holy fathers of the church, and especially the proclamations of the holy councils, are one of the things that allow us to receive the seed of faith and to direct it properly. And the Seventh Ecumenical Council is not just about icons as such, not just about the use of religious art in churches, but again, it's an expression of all of the previous dogmas expressed by the other councils. When Moses went up into the mountain, the book of Deuteronomy says, it says he saw no form. And that's why he was given the commandment not to make any graven images of anything in the heavens, nor on the earth, nor in the sea, and to bow down to them. Because God has no form. It's a great blasphemy to suggest that the eternal and uncreated God has any kind of material form, or that he resembles anything in creation. And therefore, if they were to make any such image, even if the intention was to use it to bring them closer to God, any such image would pull them away from the truth of God and would instead lead to the worship of matter, whether literally or conceptually. But when that, when our relationship with that invisible God changes, when the second person of the Holy Trinity, when the Word of God takes on a human nature, a visible human nature, then he now has a visible form. And so to depict him in that visible form is not just permitted by the second commandment, but it's required by the second commandment. Because if the stated reason for that prohibition was that God was invisible, then when God is visible in the form of in the human nature that he assumed, then his depiction is a requirement

0: Χριστό ημών, αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμάρτιων των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικουντών και παρεπιδημών των αντιπολιτά αυτού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και μνήστων φυτώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εμβάντα ψευδοσκημένων και παντοπού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και παντσεύτων αυτού του, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστού του λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα του πλούσιων ελαιός.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την όξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα την οικία εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Catechumens, pray to the Lord.
1: Κύριε ελέησον.
0: Believers, let us pray for the catechumens.

0: πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For our sake and for our salvation he came down from heaven and was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose again the third day in accordance with the Scriptures, and ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He's coming again in the glory to judge living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from Father, who together with Father, Son is worshipped, and together glorified, who spoke for the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I confess one baptism for forgiveness of sins. I rate the resurrection of the dead, and the life of the age to come.

αριθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός ον σύ και μοναγενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος εις το ίνιμα ας παρήγαγιας και παραπεσόντας ανέστης ας πάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήκαγιας και την βασιλείαν σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής ο Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιον, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργέσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε καταξίωσας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια τέρωτα.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά τρίτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς αθώ του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
0: For thine is the

0: look down from heaven, Master, on those who bow their heads to thee, for they are bowed not to flesh and blood, but to thee, the God before whom we stand in awe. Make smooth on our path, rugged Master, for what lies before us, according to the need of each. Sail with those who sail, journey with those who journey, and heal the sick, for thou art the physician of our souls and bodies. Through the grace and compassion and love toward mankind of thine only begotten Son, with whom thou art blessed, together with an all-holy, good and life-giving Spirit, now and forever into the ages of ages.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας Σου, και ελθέ εις το αγιάσιμά Σου άνω το Πατρίσι καθήμενος, και όδη μην αοράτω συνών και καταξίως την κρατεία Σου, Κύριε μεταδούνη μην, του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος, και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό και ελέησον με. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό και ελέησον με. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό και ελέησον με. Σώσωσε ο Θεός μου.

0: Κύριον του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριον.
1: Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τέλειαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριε Λέησο, Πατράγε, ευλόγησο.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε, και αγιάζας και αγιάζοντος επισήπε πειθώτας. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας εν ευπρέπειον το οίκου σου. Σι αυτούς αν τη δόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις γυρεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί του λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία εξ

0: θανάτων να φτάσει στη μακαρία ζωή την παράση φιλάνθρωπε.
1: Εις την κατάπαυση

0: Κυρία Λάησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέραν απαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Ανδρέου Πρεσβυθέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Μαρίας Πρεσβυθέρας, Παναγιώτου Ανδρέου, Θεοδούλας Χρυσοστόμου, Ελένης Μιχαήλ, Κυριακού Εφροσύνης Κωνσταντίνου, Ιουλία Τιμωθέου, Νόρας, Ευανθίας Παϊσίου Μονάχου, Χρυσοστόμου Ελένης, Χρυσοστόμου Θεοδοσίας, Κυριάκου Χριστοδούλου Βάσου, Παναγιώτου Μαρίτσας, Χριστοφόρου Ανδρέου, Φράγκης, Κώστα Δέσποινα.

0: Σταύρου, Παύλου, Ευαγγελίας Ιωάννου, Άννης, Μελίνας, Πασχαλίνας, Αργυρού και Ιωάννας, υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα ακούσιον δικαιάκουσιον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Όπως Κύριος ο Θεός τάξιδας ψυχάς αυτών εν τα ειδικιά να πάβονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών. Παρά Χριστό του Αθανάτου Βασίλη και Θεό ημών ετη σώμετα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σοδωρησάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου, Ανδρέου Πρεσβυτέρου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου,

και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την όξα να αναπέμπουμε συν το ανάρκου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγάθο και ζωπιό σου Πνεύμα την εγκαία ίξ του

0: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει αφημάστε αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα
1: Πατρί.
3: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον,
3: Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όν τη μνήμεν επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Ο συνήθως την παράκληση Τετάρτη 6:30 και μετά τη μελέτη της Αγίας Γραφής και Σάββατο την Αγγλιστή Θεία Λειτουργία μαζί με την κατήχηση της στις 12. Αν θα κάνουμε καμία καθημερινή θα την ανακοινώσουμε στην ιστοσελίδα του Ναού. As usual, παράκληση Wednesday 6:30 and Bible study 7:30, English liturgy on Saturday morning followed by the catechism at 12. If there is any weekday, other weekday services, we'll announce it on the website. Η Αγία Τριάστια φυλάξε πάντας ημάς. Αμήν.

Ήσατε σχετικός και νυν σκιάν εκθέμενη και το περικάλημα της σαρκός αυτόν αυτοπροσώπος εις πρόσωπο.

too late now.

Κατά ουλά, σε πώς ακουμάζω.

Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία σώντων από τον ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Απόστολου Ανδρέα στο Kentish Town. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική πρόσφορα των οίκων Ευγερίας, Αναστάσια Lodge και Ultram Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio για την συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07-86-123-18-44 ή 077-23-38-21-80. Abbey Taverna, 6, Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9-1PH.
4: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gans Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
5: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Arieriviz Law, Plus Properties and Pi Media.
6: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: LGR 103,3.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

εδώ Ελτζία στους 103.3 στα FM. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα παροικία μας. Και για τους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο πιο μακριά, μέσω του website, στο σελίδα του LGR, στο lgr.co.uk, κατεδάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. Έτσι γλυκά κυπριακά. Και αυτή η πρώτη ώρα όπως πάντα είναι αφιερωμένα στα όμορφα μας τα κυπριακά. If you're new to LGR and particularly this program, well, between 1 and 2 p.m., we go to Cypriot, playing you Cypriot dialect songs, traditional songs from the island of Aphrodite and Cyprus. That's between 1 and 2. Στο Κυπριακό διάλεκτο, στη Cypriot dialect.

Πολύ ωραία. Αυτός ήταν ο Γιώργος Γρηγορίου, a.k.a. ο Κοκκής, a.k.a. ο Κοκκής, ο δικός μας ο Κοκκής, ένα από τους πρώτους εκφωνητές του LGA. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω στο 1983, παρακαλώ, τότε που πρώτα ξεκίνησε το ραδιόφωνο μας σαν απειρατές, LGA Pirates. Έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από τότε και σήμερα έχουμε και τα ανεπίσημα γενέθλια του LGR. Πειρατές, 1988, κερδίζοντας την άδεια και μόνιμα με την επίσημη άδεια από το 1989. Broadcasting legitimate from 1989. Ωραία, έτσι να ξέρουμε για την ιστορία. Ένα LGR, ένα και μοναδικό, one and only original LGR. Μεγαλώνοντας με το ραδιόφωνο μας, growing up to the sounds of LGR.

Και ακόμα ένα κομμάτι του LGR στα πρώτα της αρτήματα του ραδιοφώνου μας. Αυτός είναι ο Στέλιος Χιώτης με τα όμορφα του τα κυπριακά.

Οι, οι, οι, το δικό μου, οι Στέλιος Χιώτης, που ήταν και πρώην εκφωνητής του LGR και μάλιστα είχε την δική του εκπομπή με, πώς ονομάζονται, ναι, το τίτλο το ήταν «Η δική σας γνώμη» και ήταν μια εκπομπή που ο κόσμος πήρε τηλέφωνο και έκφραζε τη γνώμη του σε κάποιο καυτό θέμα και μεταδίδονται, νομίζω μεταβίβεται, ήταν το Σάββατο γύρω στις 5 το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, αυτά τα θυμάμαι από έξω. Just I remember the little LGR trivia, LGR geek facts, as I like to call them. This is LGR 1033, lgr.co.uk.

ήσουν, ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Is LGR London Greek Radio.
3: Hi LGR listeners, join me Evangelia for my Parea tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
4: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: This is LGR.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Παμπίνα Θεμιστοκλέους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με νέα χτυπήματα εναντίον αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας απειλούν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά την χθεσινή φωνική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι. Οι Χούθη προειδοποίησαν ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν πιθανοί στόχοι. Καλούν επίσης το επιβατικό κοινό να αποφεύγει τις αεροπορικές μετακινήσεις προς την Σαουδική Αραβία με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας. Μετά το χθεσινό η λειτουργία του αεροδρομίου του Ριάτ έχει ανασταλεί αφού έχουν υποστεί ζημιές κρίσιμες υποδομές. Υπό την Σαουδαραβική ηγεσία, στρατιωτικός συνασπισμός κατηγόρησε τους αντάρτες Χούθη για την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε έγκλημα πολέμου. Ωστόσο, οι Χούθη δεν ανέλαβαν ακόμα επίσημα την ευθύνη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το χτύπημα απαράδεκτο, προσθέτοντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά των Χούθη. Την προθυμία της Ουκρανίας να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών δηληστηρίων υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα τερματίσει τις επιδρομές της εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, εξέφρασε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι τόνισε ότι οποιοδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύονται από πραγματικές εγγύησεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα συνεχίσει τις συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για πρόσθετα πακέτα αντιεροπορικής άμυνας, περιλαμβανομένων πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη. Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών δηληστηρίων. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραλάβει επιστολή πρόσκλησης για συμμετοχή στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ατάλεια της Τουρκίας από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου. Αυτό ανέφερε στο ΡΙΚ κυβερνητική πηγή, επιβεβαιώνοντας σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ταγί Περτογάν επιχείρησε αρχικά να αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από την διάσκεψη, αποστέλνοντας προσκλήσεις προς τους ηγέτες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένου του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Ακολούθησε κινητοποίηση Λευκωσίας και Βρυξελών, με τους επικεφαλείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβαίνουν σε διαβήματα. Τελικά, η Οργανωτική Αρχή της Τουρκίας απέστειλε τις προσκλήσεις προς όλες τις χώρες μέρη, περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Το ζήτημα του παράνομου μνημονίου συναντήληψης μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων που αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου θα θέσει ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του. Ο Κωνσταντίνος Κόμπος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Λουξεμβούργο. Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλαμβάνονται επίσης η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και η κλιμακούμενη υβριδική εκστρατεία της Ρωσίας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας 45 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σε εργατικό ατύχημα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τρεις άνδρες έπεσαν από ύψος περίπου 9 μέτρων σε αναγυρώμενη οικοδομή στον Στρόβολο. Ο 45χρονος και οι άλλοι δύο άνδρες, 33 και 49 ετών, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του 45χρονου είναι κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα συνέβη στις 8 Οκτωβρίου, ωστόσο η σχετική καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία χθες το βράδυ. Την ανάγκη για συστηματικότερες επιθεωρήσεις στους χώρους φιλοξενίας ζώων επισημαίνει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων με αφορμή το χθεσινοβραδινό σοβαρό περιστατικό διαφυγής αρκούδας από ζωολογικό κήπο στην περιοχή Αγίων Τριμηθιάς. Ο Ηλίας Μυριάνθους δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως για το συγκεκριμένο υποστατικό υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν λόγω μη τήρησης νομοθεσιών και κανονισμών που αφορούν την ευημερία των ζώων. Εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του ζωολογικού κήπου, Μενέλαο Μενελάου, ο οποίος υποστήριξε πως δεν δέχτηκε ποτέ την παραμικρή παρατήρηση για τις εγκαταστάσεις, την ασφάλεια των ζώων ή του κοινού, παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποίησαν πολλές φορές ελέγχους. Ο διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, δήλωσε πως η υπηρεσία συνεργάζεται με την αστυνομία που συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική του Παγκυπρίου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στις 6 η Ανόρθωση υποδέχεται την Πάφο. Στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης. Περιγραφή των αγώνων θα μεταδίδεται από το 4ο ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Και τέλος το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι παροδικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας κυρίως τα ορεινά, το εσωτερικό ή και τα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 28 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. This is LGR.

0: Καλησπέρα σας από την εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Είμαστε ήδη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και πάμε έτσι πιο σύγχρονα. Θα ακούσουμε τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ μέσα από τους 103.3.
1: Μήπως τάκετε εδώ τα μαντήλια. Για πάμε λίγο να σας δω λίγο.
0: Sunday afternoon, LGR, κάνουμε παρέα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα του LGR.
1: Για πάμε λίγο να σας δω λίγο. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε μάστρο.
0: Και φύγαμε εδώ, Αργυρός, Κωνσταντίνος Αργυρός και Ελεύθερος. Live at the Royal Albert Hall.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH. Και αν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. This is LGR.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organisation for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Dimitriou in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εδώ LGS τους 103 και 3 στα FM να μας χωρίσουν, να μας χωρίσουν, δεν μπορούν, δεν θα μπορούν. Ωραίο τραγούδι από την Εύη Κουδίνη. Sunday afternoon, show the boy μα της Κυριακής, εδώ παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. From the home of Greek music in the UK, your original one and only LGR, ένα και μοναδικό.

Ανοιχτή ακρόαση νέο τραγούδι πάνω σκιαμός. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε ένα ολοκαινούριο τουέτο, δύο μεγάλες φωνές. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, που συμμετέχει με Νίκος Μακρόπουλος και το τραγούδι λέγεται «Χάρτινες αγάπες». Σαμπάνης Μακρόπουλος και «Χάρτινες αγάπες». Let me just rewind. LJ, I'll bring you up to speed of all the hottest, latest and current Greek hits here from the home of Greek music in the UK and London. LGR.

0: παρέα.
1: Βρε καλώ του στην παρέα η Βέγκα, η Βαγγελία. Και η Λένα Ζευγάρα. Σε αυτό το ωραίο τραγούδι Mixed Up for you, σε ένα ντουέτο.
0: Αυτή η νύχτα έχει μάθει.
1: Και βέβαια η Βαγγελία έρχεται στο Λονδίνο για μια αποκλειστική εμφάνιση.
0: Με δεν πειράζει φορεμένα.
1: Την παρέα tour culminating in London on the 5th of November. 5th of November set to be an explosive night at the XOYO. Thursday, 5th of November in North London. Μαζί με την παρέα της θα είναι και καλλιτέχνες από εδώ το Λονδίνο. The lineup includes artists direct here from the UK. Our very own Eleni C will be there on the night. Also Zach Kulas with his Eroda hit single to perform that, and maybe a few others I think on the night. And then another act has already been confirmed, but we'll be letting you know more about that soon. To do with dance, definitely Greek dance act could be there as well, from London, UK. That's the Pareato Evangelia, 5th of November. Check out our grid there on our Instagram for more details. Check out London Greek Radio on Instagram and also vengaevangeliamusic.com to buy tickets for the occasion.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gans Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
3: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: This is LGR, London Greek Radio.
6: Hi LGR, I'm Harry Georgiou. Thank you so much for supporting my song, Who I Can Be. I'm so proud to be representing Cyprus in the Junior Eurovision Song Contest this year. I'll be performing our entry live from Malta on October 24th, so I hope you can tune in. Thanks for all the love.
7: You're listening to LGR 103.3 FM.

Αυτά από μένα για σήμερα. Το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show, ζωντανά από το LGS, το 103 και 3 στα FM. Έρχεται αμέσως μετά ο Μιχάλης Γερμανός. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή του London Greek Radio. Για πολλά, καλή συνέχεια και πάμε!

μαζί λοιπόν σήμερα για μία ακόμη φορά για το ερχόμενο τρίωρο που θα φέρει όπως πάντα πολύ μουσική και μία ακόμη συνάντηση αυτή εδώ την όμορφη παρέα όπως κάθε Κυριακή.

Μας ακούτε πάντα στους 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Μία λοιπόν ακόμη συνάντηση για εμάς σήμερα. Όπως πάντα μέσα από το ελληνικό τραγούδι, αυτό που πάντα λέει τόσα πολλά για τις ζωές των ανθρώπων μέσα στα χρόνια και στις εποχές.

Πενελοπό, μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε και σήμερα μαζί. Πάμε να δούμε τι θα έρθει στο ερχόμενο τρίωρο. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Γερμανός. Και το σημείο της εκκίνησης σήμερα κάπου εδώ. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα μια πολύ αγαπημένη και πολύ ιδιαίτερη φωνή με την Αλέκα Κανελίδου για το ταξίδι που υπόσχεται το μεσημέρο κάθε Κυριακής και αυτό που ελπίζουμε να φέρνει κάθε μέρα της ζωής.

ίσως η πιο πολύ ταξιδευμένη ελληνική φωνή, είναι αναμόσχορη στα λόγια του μεγάλου μας ποιητή, του Νίκου Γκάτσου, και την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, ήρθε και πέρασε και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ιμανός εδώ στον LCR το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής που μας χαρίζει ένα ακόμη τρίωρο και όπως πάντα το γεμίζουμε με πολλή μουσική. Πάντα με ένα μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη χαρά κάθε φορά που βρισκόμαστε τα απογεύματα της κάθε Κυριακής εδώ στο LCR για ένα ακόμη ταξίδι. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου για μία ακόμη φορά σήμερα. Πάμε λοιπόν να μείνουμε παρέα μέχρι τις 7.

0: μικρό αλφαβητάρι που ξέρει να γράψει όλες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές από τις μικρές και τις μεγάλες μας ζωές. Και να ανεμούσχουρε στη μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου.
1: Σαν σύννεφο απ' τον καιρό, μόναχο μες στον ουρανό,

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

Ο μέτικος που γύρισε τη γη από άκρη σε άκρη, δεν ξέχασε όμως ποτέ τη Μεσόγειο. Το ακούσαμε από τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη, όμως μας θυμίζει πάντοτε μια άλλη ελληνική φωνή που ταξίδεψε όλο τον κόσμο, το Ζωζ Μουστακή.

Η γη που μοιάζει πάντοτε με ζωγραφιά, άμα την κοιτάς από ψηλά, με βάθος ψυχής και με αλήθεια. Και μία ακόμη από αυτές τις φωνές που γράψανε τη δική τους ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο, ο Κώστας Χατζής.

από αυτές τις φωνές και είναι από αυτά τα τραγούδια που κρατήσανε για πάντα ζωντανή την άνοιξη μιας ολόκληρης εποχής. Και είναι από τα αγαπημένα τραγούδια μιας μεγάλης πένας, του μοναδικού Γιάννη Σπανού.

με μια λοιπόν ακόμη πολύ αγαπημένη φωνή από το παρελθόν, με την πάντοτε αξέχαστη και τυχωματά, φτάνουμε τώρα στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Για σήμερα.

Με αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα λοιπόν του Μάνου Χατζηδάκη, παίρνουμε τώρα κάπου εδώ στη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Ζημανός πάντα κοντά σας με το ζωή του ελληνικού τραγούδι σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς, αυτή εδώ την Κυριακή που βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά εδώ σε 103,3. Πάντα με μια ζεστή καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί σε ένα ακόμη μουσικό ταξίδι από αυτά που κάνουμε πάντοτε παρέα και μόνο έτσι είναι ωραία. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρουν οι ερχόμενες δύο ώρες παρέα και απόψε μέχρι τις 7.

που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

Μία από αυτές τις μορφές που γράψαν ανεξίτηλα σε μεγάλες οθόνες και σε ελληνικές θεατρικές σκηνές. Μαροκοντού από την Οδό Ονείρων του Μανου Χατζηδάκη με μία μαύρη Φόρτ σε ένα μεγάλο ταξίδι.

Ένας πραγματικά ξέχαστος ερμηνευτής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, σε αυτά τα πολύ μεγάλα τραγούδια μιας πολύτιμης πένας, του μοναδικού Μίμη Πλέσα.

δίκη μου σχολείο σε ένα από αυτά τα πολύ μεγάλα και πολύ πολύτιμα τραγούδια που έφερε η μοναδική της συνάντηση με μια άλλη πολύ μεγάλη παίνια στο τραγούδι μας, τον πάντοτε αξέχαστο Γιώργο Ζαμπέτα.

0: αγαπημένη φωνή από το μεγάλο καλλιδοσκόπιο της ελληνικής μουσικής, Λίτσα Διαμάντη.
1: Όταν φεύγουν τα τρένα η καρδιά μου πόνα και θυμάται ξανά περασμένα χαμένα φιλιά. Στο παράθυρο στέκει η δική σου μορφή, το δικό σου το χέρι που σαν άσπρο πουλί θα χαρά.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9 1PH.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Λοιπόν, ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα που μένει πίσω και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Σιμανός και πάλι κοντά σας με το ίδιο το ελληνικό τραγούδι και ένα ακόμη μέρος στη σημερινή εκπομπή που μας δίνει όπως πάντοτε την ευκαιρία να συναντηθούμε εδώ στον LGR. Παρεούλα και απόψε μέχρι τις 7 και ελπίζω μέχρι τότε να μείνετε εδώ, να φτάσουμε εκεί παρέα μέσα από την ελληνική μουσική.

κομμάτια παλάτια για να κρύβουν μέσα τους το βασίλειο της μεγάλης αγάπης και μια ακόμη πολύ αγαπημένη φωνή στην σημερινή εκπομπή, ο Μανώλης Λιδάκης.

Αυτό το τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή έγινε η αφορμή για να γνωρίσουμε κάποτε και να αγαπήσουμε για πάντα μία ακόμη πολύ αγαπημένη φωνή, την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

Αυτό, το τόσο μοναδικό χρώμα μιας ακόμη ελληνικής φωνής που αγαπήσαμε πολύ και δεν ξεχνάμε ποτέ. Νίκος Παπάζογλου, στο μοναδικό στίχο, το Μανώλη Ρασούλη.

Με τη φωνή της Χαρούλας λοιπόν μπαίνουμε τώρα κάπου εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Ο Μιχάλης Ιμανός για λίγο ακόμη κοντά σας με το ζωή του ελληνικού τραγούδι σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής που μας χαρίζει όπως πάντα ένα τρίωρο και το γεμίζουμε με πολλή μουσική. Πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε παρέα. Πάμε λοιπόν, μια ώρα μας έχει απομείνει. Πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

κάπως έτσι, με σμηνέικα τραγούδια και με καράβια χιώτικα. Αυτή η τόσο πολύ ιδιαίτερη φωνή, ο Παντελής Θαλασσινός, έγινε πολύτιμος και πατώτινος.

0: Production Hovig, alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση, free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, λοιπόν, παίρνουμε τώρα κάπου εδώ, στο τελευταίο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Γερμανός και λίγο ακόμη κοντά σας, πάντα με τη ζωή του ελληνικού τραγούδι, σε μια ακόμη διαδρομή που κάναμε σήμερα παρέα, εδώ στην LGR, μέσα στην ελληνική μουσική. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ακόμη εδώ. Μας έχει μείνει λίγο ακόμα, πάμε λοιπόν να φτάσουμε παρεούλα μέχρι το τέλος.

ονόματα που δεν έχουν ποτέ σημασία, γιατί έχουν σημασία μονάχα τα συναισθήματα. Και η αγαπημένη φωνή της Νατάσας Μποφίλιου.

φτιάξε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

Στο τελευταίο της ζωγραφικό βήμα, αυτή η τόσο μεγάλη φωνή που έγραψε αληθινή ιστορία στο ελληνικό τραγούδι και μένει πάντοτε βαθιά αγαπημένη, η Χαρούλα. Έτσι καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα.

Αυτό λοιπόν το τόσο πολύ αγαπημένο τραγούδι και τη μεγάλη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Φτάνουμε τώρα κάπου εδώ, στο τέλος για σήμερα. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν κοντά σας για τις τελευταίες 3 ώρες με το ζωή ελληνικό τραγούδι, σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς, όπως πάντα, μέσα από την ελληνική μουσική. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ πάει σε όλους που ήσταν και σήμερα εδώ και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς για μια ακόμη συνάντηση. Από μένα λοιπόν πολλές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, να είστε καλά, τα λέμε και πάλι σύντομα. Γεια χαρά!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
0: This is LGR.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR 103,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μια απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103.3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
4: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
0: Back to more of the music you want to hear.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει.

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.